0: Παρθένοε. Χέρες, χέιλε. Τι το χαλάκε, λέουθα. Σεν.
1: Τα καηλίσμα.
0: Όι.
1: Φύμε.

Ικών ηλίθος ημί. Τίθης ημί σίκυλος ενθαμνήμης αθανάτου σήμα πολυχρόνιον.

Ξαρ, χον καλαν σούμι, ξας φωνάν, χος πουρ, πλέτους αις άκτινας, χάι τα εις τέψας, λατούς, το ξάλκες χαμίνας, μάτρος λόβαν. Κλέτον, αγιάνες χάσπες τον τιμάτο, φως, το Θεούς τα του χέι, στυλ μνάν αλλάξα σάου γκάν. Το γκάς εν μολόις.